0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

Καλημέρα όλη μέρα. Είμαι ο Κώστας Βασιλείου. Εύχομαι να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στο 3ZZZ92,3 FM. Εύχομαι να είστε, να έχετε κάποια ζεστασιά, μια που μπήκαμε στο χειμώνα για τα καλά και έχει πέσει η θερμοκρασία, 15 βαθμούς θα έχουμε σήμερα. Οπότε καλημέρα σε όλους τους

Γρηγορόπουλο, κάθε Τρίτη 8 με 10 το δίωρο με τον Ηλία Διακολαμπριανό και την Δωροθέα Χαντζοπούλου. Επίσης κάθε Τετάρτη 8 με 9 είναι ο δόκτωρας Χρήστος Φίφης, εναλλάξ με τον Γιώργο Χρονόπουλο. Κάθε Πέμπτη έχουμε 8 με 9 ο Ζήσης Πούρος σταθερά και κάθε Παρασκευή είναι ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο οποίος του ευχόμαστε περαστικά. Σήμερα ήταν η σειρά μου ούτως ή άλλως και εναλλάξ έχουμε τον Στέλιο Αργυρόπουλο και εγώ, Κώστας Βασιλείου. Επίσης να ακούτε το κυπριακό πρόγραμμα που έχουμε κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. Μην ξεχνάτε να συντονίζεστε και με το 3CR, το κοινοτικό πρόγραμμα 855 AM στα μεσαία, στο ραδιόφωνο. Κάθε Δευτέρα βράδυ είναι ο Βασίλης Παπαϊωάννου που σας περιμένει στο ελληνικό Monday Greek, λέγεται το πρόγραμμα, και είναι 8 με 10 κάθε βράδυ στο 3CR. Οπότε πάρτε τον τηλέφωνο να συντονιστείτε και με τον Βασίλη Παπαϊωάννου στο 3CR, 8 με 10 κάθε Δευτέρα βράδυ. Κάθε Τρίτη βράδυ έχει και ένα πρόγραμμα για την αντίσταση, 9 με 10 πιστεύω, στο 3CR επίσης. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε σε ένα τραγούδι από τον Γιώργο Τσαλίκη και τον Θέμη Αδαμαντίδη και θα επανέλθουμε.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Όποιος αγαπάει τραγουδάει και αυτός, λέει. Λίγο βαρύ για πρωί-πρωί την Παρασκευή, αλλά δεν πειράζει, αλλά είναι στο πρόγραμμα. Θα περάσουμε κατευθείαν στις ειδήσεις που μας έχει ετοιμάσει ο Παναγιώτης Σπύρος από την Αδελαίδα. Οπότε πάμε σε μια ανασκόπηση για τις ειδήσεις.
2: Η Αυστραλία θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο στον πρώτο νοκάουτ γύρο του παγκοσμίου κυπέλου το Σάββατο. Σε δραματικές στιγμές το Ιράν έφτασε μία ανάσα από την νίκη στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, όμως τον γκολ που πέτυχε ακυρώθηκε μετά από έλεγχο του VAR, με αποτέλεσμα η Αίγυπτος να αποσπάσει ισοπαλία 1-1 και να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση στον όμιλο. Την ίδια ώρα το Βέλγιο συνέτριψε τη Νέα Ζηλανδία με 5-1, αποτέλεσμα που του επέτρεψε να προσπεράσει την Αίγυπτο και να κατακτήσει την πρώτη θέση του ομίλου χάρη στην καλύτερη διαφορά τερμάτων. Νωρίτερα, το πράσινο ακροτήρι εξασφάλισε θέση στη φάση των νοκάουτ κόντρα σε όλα τα προγνωστικά. Οι παίκτες του πανηγύρισαν έξαλλα μετά την ισοπαλία με την Σαουδική Αραβία, πριν η Ουραγουάη τηθεί από την Ισπανία, αποτέλεσμα που επιβεβαίωσε την πρόκρισή της. Παράλληλα, η Γαλλία επικράτησε της Νορβηγίας με 4-1 χάρη σε χάτρικ του Ουσμάν Ντεμπέλε και κατέλαβε την πρώτη θέση του 9ου ομίλου, ενώ η νίκη της Σενεγάλης με 5-0 επί του Ιράκ εξασφάλισε την πρόκρισή της ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες της διοργάνωσης. Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων του πρώτου γύρου, η Αυστραλία θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο στη φάση των 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Η Αυστραλία θα αναμετρηθεί με την Αίγυπτο στη φάση των 32 στο Arlington του Τέξας στις 4 το πρωί το επόμενο Σαββάτο, ώρα Αυστραλίας. Από τις 24 Ιουνίου, χίγκι θάνατοι πέραν του αναμενόμενου έχουν ήδη καταγραφεί στη Γαλλία από τον καύσωνα, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας, η οποία προβλέπει ότι ο πραγματικός απολογισμός θα είναι μεγαλύτερος. Το φαινόμενο πλήττει κυρίως ανθρώπους άνω των 65 ετών, ανέφερε η Σάντε Παπλίκ Φρανς, σημειώνοντας επίσης αύξηση 40% στους θανάτους στα σπίτια. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφηκαν το Σάββατο σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Στη Δανία η θερμοκρασία έφτασε τους 37 βαθμούς Κελσίου, στο υψηλότερο επίπεδο από το 1874, όταν άρχισαν να τηρούνται μετεωρολογικά στοιχεία. Στη Τσεχία η θερμοκρασία κατέριψε το απόλυτο ρεκόρ, φτάνοντας τους 40,6 βαθμούς Κελσίου, ενώ η Γερμανία κατέγραψε επίσης νέο ρεκόρ με 41,5 βαθμούς. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή και το Σάββατο σε πισίνες ή λίμνες στην περιοχή της Μπράντισλάβας, σύμφωνα με την Σλοβάκικη αστυνομία. Τα Βαλκάνια πλήττονται επίσης από τον καύσωνα από το περασμένο Σάββατο, με ολόκληρη την κροατική πλευρά της Αδριατικής να βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό. Ο Λίβανος κατηγορεί το Ισραήλ ότι προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς κατά τη διάρκεια των πρόσφατων στρατιωτικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στην ιστορική πόλη της Τύρου. Ο Υπουργός Πολιτισμού του Λιβάνου, Γιασάν Σαλαμέ, δήλωσε ότι τμήμα αρχαίας στήλης αποκολλήθηκε σε μνημείο της UNESCO στην Τύρο, ενώ καταστράφηκε και χώρος λατρείας που εξυπηρετούσε τόσο μουσουλμάνους όσο και χριστιανούς. Παράλληλα, Ισραηλινές επιδρομές φέρονται να έπληξαν την αγορά της εποχής των Μαμελούκων στην Αμπατία, ενώ αρχαίοι οικισμοί κοντά στα σύνορα ισοπεδώθηκαν. Παρότι η εκεχηρία τέθηκε σε ισχύ πριν από μία εβδομάδα, οι λιβανικές αρχές δεν έχουν ακόμη πλήρη εικόνα των καταστροφών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν ζώνη περίπου 10 χιλιόμετρων εντός του λιβανικού εδάφους, στην οποία δεν επιτρέπεται η πρόσβαση των κατοίκων. Στη ζώνη αυτή βρίσκονται το μεσαιωνικό κάστρο Μποφόρ, καθώς και αρχαία χωριά με χριστιανικούς και μουσουλμανικούς τόπους λατρείας. Ο Σαλαμέ ανέφερε ότι ορισμένα χωριά έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ βομβαρδισμοί στην Τεμπνίν προκαλούν ανησυχία για πιθανές ζημιές στο ιστορικό φρούριο των Σταυρών. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν περιορίζεται στις αρχαιότητες, αλλά περιλαμβάνει και ιστορικά χτίρια και χώρους πολιτισμού, τόνισε. Καταπέλτης για τις επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας και ιδιαίτερα κατά των παιδιών είναι η νέα έκθεση που δημοσιοποίησε χθες η Ανεξάρτητη Επιτροπή Έρευνας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Οι συντάκτες της έκθεσης επισημαίνουν πως οι Ισραηλινές κατοχικές αρχές σκόπιμα χτυπούν τα παιδιά των Παλαιστινίων με αποτέλεσμα γενοκτονικές επιθέσεις που συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου στη Γάζα, αλλά και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Στην έκθεσή της, η Επιτροπή εξέτασε τις επιθέσεις κατά των παιδιών της κατεχόμενης Παλαιστίνης από την έναρξη της Ισραηλινής επιδρομής τον Οκτώβριο του 2023. Διαπίστωσε ότι το 30% των νεκρών Παλαιστινίων στη Γάζα ήταν παιδιά. Τονίζει πως τα παιδιά μπαίνουν στο στόχαστρο και μετά την εκεχηρία της 10ης Οκτώβριου του 2025 και πως το στοιχείο αυτό συνιστά ένδειξη της γενοκτονικής πρόθεσης των Ισραηλινών αρχών και των δυνάμεων ασφαλείας να καταστρέψουν την Παλαιστινιακή ομάδα εν μέρη ή και ολόκληρη τη Γάζα. Καταγράφεται πως ο αριθμός των παιδιών θυμάτων του πολέμου είναι μεγαλύτερος από άλλες συγκρούσεις και πως μεταξύ 7 Οκτώβρη του 2023 και 7 Οκτώβρη του 2025 είχαν σκοτωθεί πάνω από 20.000 παιδάκια, δηλαδή περίπου το 30% επί του συνολικού αριθμού των θυμάτων. Σε άλλες συγκρούσεις στη Γάζα, όπως αυτή μεταξύ του 2008-2009 και το 2014, τα παιδιά ήταν περίπου το 24% των θυμάτων συγκρούσεων. Τέλος των ειδήσεων.
1: Και ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Πύρο που μας ετοιμάζει κάθε εβδομάδα το Δελτίο Ειδήσεων. Και τώρα θα προχωρήσουμε σε ένα θέμα που σίγουρα τα pubs, τα μπιραρίες, όλα θα υπάρχουν αρκετά κέντρα τα οποία θα είναι ανοιχτά όλη νύχτα λόγω που του Μοντιάλ του 2026 που παίζει η Αυστραλία και είναι η κρίσιμη φάση γιατί ο αντίπαλος που είναι η Αίγυπτο βαθμολογείται στην 26η ομάδα στη σειρά και η Αυστραλία 28η, οπότε είναι και οι δύο ανταγωνίσιμες, ας το πούμε έτσι. Αυτή είναι μια ομάδα που έχει πλούσια ιστορία όμως η Αίγυπτος και τουλάχιστον θα είναι, δεν ξέρουμε αν θα παίξει ο σούπερ αριστερά που είναι ο Μοχάμεντ Σαλάχ, αλλά υπάρχουν ανησυχίες για τον τραυματισμό του, για να δούμε τι θα γίνει. Και ο προπονητής της Αυστραλίας, ο Τσόνι, θα δούμε τι θα μας φέρει. Αν αυτός ο αγώνας θα είναι ιστορικός, γιατί πρώτη φορά που είναι η Αυστραλία που παλεύει για την πρόκριση στη φάση των 16 σε ένα Μοντιάλ. Και αυτή τη στιγμή που παίζουν, καθώς μιλάμε, ζωντανά, είναι η Κροατία που παίζει με την Πορτογαλία. Μία από αυτές τις ομάδες, όποια κερδίσει, θα παίξει την Ισπανία, η οποία κέρδισε 3-0 πριν λίγες ώρες, πριν ένα δίωρο, και βγήκε η Αυστρία εκτός. Οπότε είναι μια ώρα που είναι νωρίς, η ατμόσφαιρα θα είναι μοναδική, θα περιμένουμε να φτιάξει το ζεστό καφέ ή το τσάι, να τυλιχτείτε σε κουβέρτα, να μπείτε, να πάτε. Ή στο Federation Square θα είναι και οι πρώτοι 10.000 άτομα που πάνε στο Amy Park. Εκεί θα συγκεντρωθούν όλοι να δούνε την Αυστραλία που θα παίξει την Αίγυπτο. Οπότε αν μπορείτε να ξυπνήσετε νωρίς, στις 4 η ώρα θα αρχίσει το παιχνίδι, αν και στο SBS από τις 3 θα αρχίσουν να μιλούν για τον αγώνα αυτό. Ρυθμίστε και το ραδιόφωνο σας, σηκωθείτε, πηγαίνετε να δείτε και όλοι να υποστηρίξουμε την Αυστραλία. Πάμε με την Μαριάννα Κατσιμίχα τώρα που σμπρώχνει τη μέρα για να βγει. Ας βγει και η Αυστραλία μπροστά σε αυτήν την κρίσιμη φάση.

σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μην τη σπρώχνετε πολύ, γιατί ήδη έχουμε περάσει στην πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου και ήδη μας θυμίζει ότι ο χρόνος κυλά γρήγορα. Και έτσι κάθε Παρασκευή είναι η μικρή ευκαιρία να κοιτάξουμε πίσω, να δούμε τι πετύχαμε αυτή την εβδομάδα, τι μάθαμε, τι μπορούμε να κάνουμε λίγο καλύτερα την επόμενη εβδομάδα. Οπότε και αυτή την εβδομάδα έχουμε την σκέψη της εβδομάδος, που η σημερινή θα είναι απλά και πολύ ουσιαστική και είναι η εξής. Δεν μπορούμε πάντα να αλλάξουμε τις συνθήκες, μπορούμε όμως να αλλάξουμε τον τρόπο που τις αντιμετωπίζουμε. Οπότε πόσες φορές έχουμε βρεθεί μπροστά σε μία δυσκολία και έχουμε σκεφτεί ότι όλα πάνε στραβά. Ένας άνθρωπος μπορεί να χάσει το λεωφορείο και να θυμώσει όλη την ημέρα και να μην του φύγει καθόλου θυμός. Αλλά ένας άλλος άνθρωπος που έχει χάσει το λεωφορείο επίσης μπορεί να πάρει το χρόνο του, θα περιμένει να πάρει το επόμενο και στο μεταξύ μπορεί να συναντήσει και ένα παλιό φίλο που είχε χρόνια να τον δει. Δεν ξέρεις τι κρατάει και η μοίρα ή γιατί έχασες εκείνο το λεωφορείο. Οπότε το γεγονός είναι ακριβώς το ίδιο. Και ο ένας και ο άλλος χάσαν το λεωφορείο. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Ήτανε στην στάση του καθενός. Πώς το αντιμετώπισε ο ένας και πώς το αντιμετώπισε ο άλλος. Οπότε η ζωή πολλές φορές δεν μας ρωτά τι θέλουμε, μας ρωτά πώς θα αντιδράσουμε. Και εκεί βρίσκεται η δύναμή μας. Οπότε ας προσπαθήσουμε αυτή την εβδομάδα να αντικαταστήσουμε το γιατί συνέβη αυτό με το τι μπορώ να μάθω από αυτό. Αυτή είναι μια μικρή αλλαγή σκέψης που μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Και έτσι πάμε σε ένα νέο τραγούδι της Έλενα Παπαρίζου που λέει «Προτεραιότητα». Προτεραιότητα εσείς θα έχετε στο πώς θα αντιμετωπίζετε το κάθε τι που σας συμβαίνει.

Εδώ θα βρίσκομαι, πες το μου αυτό και εδώ είμαστε. Μπορείτε να καλέσετε στο 94 15 19 23 να αφιερώσετε κάποιο τραγούδι αν θέλετε. Ευχαριστούμε, ευχαριστώ τον Βασίλη Παπαϊωάννου που πήρε τηλέφωνο. Καλή σου μέρα να έχεις που θα φτιάξει γεμιστά σήμερα, οπότε πήγε για ψώνια. Καλημέρα να έχεις και όσοι θέλετε να πάρετε τηλέφωνο 94 15 19 23 σας περιμένω για άλλη μισή ώρα που έχουμε εδώ και πάμε σε μια μικρή ιστορία. Κάποτε ένας ηλικιωμένος φύτευε μια ελιά και κάποιος τον ρώτησε «Γιατί φυτεύεις δέντρο αφού δεν θα προλάβεις να απολαύσεις τους καρπούς του?» Και εκείνος χαμογέλασε. «Εγώ μεγάλωσα κάτω από δέντρα που φύτεψαν άλλοι». Τι όμορφο μήνυμα είναι αυτό. Ό,τι καλό κάνουμε σήμερα, ίσως να γίνει σκιά για κάποιον αύριο. Είτε είναι ένα χαμόγελο, ή καλή κουβέντα, μια καλή κουβέντα, μια συμβουλή, μια βοήθεια. Τίποτε δεν θα πάει χαμένο, έτσι δεν είναι?

Χόρεψε λοιπόν, καλημέρα και στην φίλη μας την Αγγελική. Γεια σου Αγγελική, εύχομαι να είσαι καλά και εύχομαι να περνάς όμορφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι πολλά άτομα που προσέχουν άλλους, προπαντός προσέχουν τους ηλικιωμένους και που τη στιγμή που χρειάζονται κάποια βοήθεια και πάντοτε με χαμόγελο είναι και η κυρία η Αγγελική, η οποία με το χαμόγελο βοηθάει τους ηλικιωμένους ακούραστα. Συγχαρητήρια και καλημέρα να έχεις πάντοτε. Με λίγη αισιοδοξία λοιπόν, ας κοιτάξουμε όπως και η Αγγελική να κοιτάει την ωραία πλευρά της ζωής. Οπότε υπάρχει μια φράση που προσωπικά μου αρέσει πολύ και λέει «Κανένα σκοτάδι δεν κράτησε για πάντα». Όλοι έχουμε δύσκολες μέρες, όλοι περνάμε αγωνίες, αλλά πάντοτε έρχεται ένα νέο πρωινό. Και κάθε νέο πρωινό είναι και μια νέα αρχή. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έβγαλε ένα τραγούδι τώρα τελευταία που λέει «Φωτιά στη νύχτα». Για πάμε να τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, για όσους είναι συντονισμένοι, έχουμε και τον Στέλιο μαζί μας στο τηλέφωνο, ο οποίος περιμένετε μια στιγμή να συνδεθούμε λίγο, να μας πει ένα γεια και όπως του ευχηθήκαμε περαστικά θα μας πει λίγα λόγια τώρα ο ίδιος. Ένα λεπτό, να το συνδέσουμε. Καλημέρα Στέλιο, μ' ακούς?
1: Ναι, καλημέρα Κώστα, σε ακούω.
0: Τι κάνεις?
1: Και καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα σε όλους. Πώς πας εσύ?
1: Μάλλον καλύτερα.
0: Μάλλον.
1: Γιατί ξέρεις, εγώ ένα σωρό πράγματα σκούξω με τηλεπούρνε. Δεν ξέρω αν το είχα πει, έκανα κάτι.
0: Ορίστε.
1: Ναι. Λέω ότι ουσιαστικά, δεν ξέρω αν το είχα πει, έκανα μια χείριση, πώς το λένε, στο γουφό.
0: Ναι.
1: Και το οποίο πήγε καλά, ας πούμε.
0: Αυτό
1: ναι, και κάνω και τη σχετική θεραπεία που χρειάζεται και κάτι ειδικές ασκήσεις που βγήκαν τώρα τελευταία για το Πάρκινσον και σιγά σιγά πιστεύω και ελπίζω να γίνω καλά.
0: Ναι, και
1: παρόν πότε με τις πατρίδες, πότε με το καροτσάκι, αλλά ουσιαστικά μπορώ να πω πραγματικά και ήθελα προσωπικά σε ένα να σου πω ευχαριστώ πάρα πολύ Κωστά που κάνεις το πρόγραμμα που κάνω εγώ κάθε δεύτερη εβδομάδα και επίσης ήθελα να πω ότι πραγματικά περιμένω πότε θα είμαι πάλι σε θέση να ξανακάνω πάλι πρόγραμμα και επειδή αυτή τη στιγμή παρακολουθώ πάρα πολλούς γιατρούς και έχουν συχνά στη Μελβούνη, είναι και πολύ πιθανό στα επόμενα μετά τον Αύγουστο να μπορώ να έρχομαι και τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, μια φορά το μήνα προσωπικά στο σταθμό.
0: Ωραία, γιατί την άλλη εβδομάδα κανονικά θα ήταν η σειρά,
1: ναι.
0: Αλλά εννοείται εφόσον είσαι σε ανάρρωση ακόμη, ευχόμαστε περαστικά. Και δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί στη ζωή μας, γι' αυτό είπαμε και λίγα πράγματα για την αισιοδοξία πριν. Κανένα σκοτάδι
1: ακριβώς
0: δεν κράτησε για πάντα, λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Και εσύ είσαι αισιόδοξος, παρόλο που έχει γίνει διάγνωση με το Πάρκινσον, πιστεύω, και αρχίζουν σιγά σιγά και εμφανίζονται διάφορα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ουσιαστικά έχουν τρία διαφορετικά πράγματα που έχουν εμφανιστεί, ας πούμε, και είναι ταλαιπωρία βέβαια. Αλλά τι να κάνω. Κοίταξε, το αντιμετωπίζω όπως μπορώ και πιστεύω ότι τουλάχιστον θα μπορέσω να κάνω έτσι, όπως επισκεφτεί, ξέρω εγώ, που δίνει όπως η κυρία αυτή που δίνει μια ευχάριστη μέρα. Πιστεύω και εγώ, ας πούμε, ότι σιγά σιγά θα μπορέσω να δώσω στη ζωή μου μια κανονική ροή, ας το πούμε, χωρίς να κακομοιάζω και λοιπά, επειδή αρρώστησα, κατάλαβες.
0: Σου το ευχόμαστε. Γι' αυτό και προηγουμένως είπαμε ότι την ιστορία για το λεωφορείο. Ο ένας τα αντιμετώπισε με νεύρα και ήταν εκνευρισμένος όλη νύχτα, όλη μέρα. Μέχρι αργά το βράδυ, επειδή έχασε το λεωφορείο. Ο άλλος το αντιμετώπισε διαφορετικά, σου λέει, και συνάντησε και κάποιον φίλο που δεν είχε δει για χρόνια. Οπότε το πέρασε μια χαρά που έχασε το λεωφορείο.
1: Ναι.
0: Ανάλογα υπάρχει πώς πάντα το αντιμετωπίζουμε.
1: Ακριβώς. Ναι, άλλο λοιπόν, τα πράγματα σας τα ακούω. Χάρηκα πάρα πολύ, να είσαι καλά στους ακροατές μας. Και να είσαι καλό, Κωνσταντίνε.
0: Χάρηκα και εγώ που πήρες τηλέφωνο και όσοι θέλουν να κάνουν κάποια αφιέρωση ή οτιδήποτε στο 94151923. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Στέλιο που πήρες τηλέφωνο.
1: Σου εύχομαι
0: καλημέρα, καλό χειμώνα. Μπήκαμε μέσα στο χειμώνα για τα καλά. Και θα περάσουμε με την Κέτι Γαρμπή να ακούσουμε το υποσυνείδητο. Σε ευχαριστούμε Στέλιο.
1: Να είστε καλά,
0: Κωνσταντίνε. Γεια σου.
1: Επίσης, ευχαριστώ.
0: Γεια.

Λοιπόν, καλημέρα και στην κυρία Ανδριάνα, η οποία χαιρετά τον Στέλιο, του εύχεται περαστικά. Στέλιο, η Ανδριάνα δεν σε ξέχασε, σε περιμένει πώς και πώς τον Αύγουστο να έρθεις να κάνεις το πρόγραμμά σου και σου στέλνει τα χαιρετήματα και την καλή ανάρρωση από την Ανδριάνα. Και είπαμε να έχετε, να μείνετε ή να ντύνεστε καλά, γιατί μπήκαμε στην καρδιά του χειμώνα. Ένα μήνυμα πάμε προς τους νέους, αν μας ακούν οι νεότεροι φίλοι σήμερα, δηλαδή να μην φοβάστε να κάνετε λάθη. Γιατί τα λάθη δεν είναι αποτυχίες, είναι ένα μάθημα. Και οι άνθρωποι που πέτυχαν περισσότερο στη ζωή δεν ήταν εκείνοι που δεν έπεσαν ποτέ. Μπορεί και να πέσανε πάρα πολλές φορές πριν πετύχουν αυτό που πέτυχαν. Ήταν εκείνοι που σηκώθηκαν όμως κάθε φορά. Και αυτό το μήνυμα είναι ένα μήνυμα για τους νέους. Μην φοβάστε ή μην απελπιστείτε αν πέσετε. Προς το παρόν, μας λέει ο Χρήστος Δάντης σε ένα νέο τραγούδι, ας τα ακούσουμε. Δεν είναι και νέο, είναι εδώ και 5 χρόνια, τέλος πάντων. ...94, 15, 19, 23. Πάρτε τηλέφωνο

Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους εσάς τους ακροατές και ακροτάτριες. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη που πήρε ένα τηλέφωνο και στέλνει τα χαιρετήματα σε όλους. Εδώ όμως πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής και φτάσαμε σιγά σιγά με τη σημερινή σας παρέα. Ελπίζω η ώρα να πέρασε που περάσαμε μαζί, να σας κράτησε μια όμορφη συντροφιά και να σας έδωσε μια μικρή δόση αισιοδοξίας, εύχομαι, για τη συνέχεια της ημέρας σήμερα. Να θυμόστε πως όσο δύσκολες και αν είναι κάποιες στιγμές, πάντα υπάρχει χώρος για ένα χαμόγελο και μια καλή πράξη και μια νέα αρχή. Αυτό ήταν το μήνυμα το σημερινό και να έχετε μια υπέροχη Παρασκευή, ένα ήρεμο και όμορφο Σάββατο Κύριακο με υγεία, αγάπη και ανθρώπους που σας κάνουν να χαμογελάτε. Σας ευχαριστώ και πάλι θερμά που ήσασταν μαζί μου σήμερα στο 3ZZZ. Μέχρι την επόμενη συνάντησή σας, σας εύχομαι να προσέχετε τον εαυτό σας και όσους αγαπάτε. Καλή συνέχεια σε όλους λοιπόν και καλή επιτυχία στην Αυστραλία. 4 η ώρα τα ξημερώματα. Μην ξεχνάτε οι πρώτοι 10.000 που θα πάνε στο Amy Stadium να δούνε τον αγώνα Αυστραλία με την Αίγυπτο, θα έχουν και δωρεάν πρωινό. Από μένα σας χαιρετώ. Γεια σας.